0: να πω βλάμια ρε.
1: Το κόρουτσι να νουφλά.
0: Ιακά. Εύγη, ε, να κοιμηθούν σαν